0: from Lani. Radio.
1: Ένα. Χάι, γιατί χάι φούλε πω, πα, δεν ξέρω που μλάτι είμαστε.
0: From Lani Radio 1.